0: Οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σα θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: περίμενε.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Αχ, ένα χέρι, ένα δυο χέρι.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

μες στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν ξωτ.

0: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

soledad y aquí estoy a orillas del mar.

Παράξενους δρόμους στραβάνε οι λέξεις, αν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε, πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνε οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάγια. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως είσαι.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

ανοίγει μια πόρτα. Βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πιάλο δεν χωράει.

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1982 όταν η Sony κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, το CDP-101 στην Ιαπωνία. 6 μήνες αργότερα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τιμή των 1.000 δολαρίων. Τον Οκτώβριο του 2000 σχηματίζονται η Onirama με το όνομα Mixing Up the Medicine από ιδέα των Θοδωρή Μαραντίνη και Διονύση Φρατζή. Την 1η Οκτωβρίου 1995 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Δίφωνου με εξώφυλλο τον Νίκο Παπάζογλου. Την 1η Οκτωβρίου 1960 κυκλοφορεί η πρώτη δισκογραφική έκδοση από τα παιδιά του Πειραιά στην Αμερική με την ένδειξη της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή»

Στις 2 Οκτωβρίου 1962 έρχεται στη ζωή ο Γεράσιμος Ανδρέατος. Την ίδια μέρα του 1951 γεννιέται η Ελισάβετ Κατικαρίδου, πιο γνωστή σε όλους μας ως Λιζέτα Νικολάου. Οι Ολυμπιανοί κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κλαμπ Χαβάη της Νέας Κρίνης το 1965, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Πασχαλιτού Αρβανιτίδη.

Στις 3 Οκτωβρίου 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γόγου. Το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού πραγματοποιείται στις 3 Οκτωβρίου 1959 στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα με παρουσιαστή τον Δημήτρη Χόρν. Στην τελική διαγωνιστική βραδιά είχαν επιλεγεί 16 τραγούδια ελαφράς αισθητικής και η κυριαρχία του Μάνου Χατζηδάκη. Με τη στενή συνεργάτητά του Νάνα Μούσχορη υπήρξε πλήρης, αποσπώντας το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Ενώ το δεύτερο βραβείο δόθηκε στο όμορφο τραγούδι με τζαζ πινελιές «Ξέρω κάποια αστέρι» του Μίμη Πλέσα, ερμηνευμένο πάλι από την Νάνα Μούσχορη.

Στις 4 Οκτωβρίου 1958 έρχεται στη ζωή η φωνητική Βελεσιότου. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2008 ο Αντένα παρουσιάζει για πρώτη φορά το X-Factor. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν ο Νίκος Μουρατίδης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Λεβέντης και ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ νικητής του πρώτου διαγωνισμού ήταν ο Λούκας Γιώργας. Μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 ουσιαστικά, έχουν διεξαχθεί 6 διαγωνισμοί X-Factor. Πρεμιέρα του έργου «Γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη στο Θέατρο Ρέξ την 4η Οκτωβρίου του 1963. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πάνω στους στίχους του συγγραφέα μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως «Το ψωμί είναι στο τραπέζι», «Από το παράθυρό σου», «Δόξα τω Θεώ», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

5 Οκτωβρίου 1969 γεννιέται ο Γιάννης Κότσιρας. Ενώ την ίδια μέρα του 1977 βγαίνει στον αέρα της ΕΡΤ το talent show «Να η ευκαιρία». Την κριτική επιτροπή αρχικά αποτελούσαν ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου, ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, η δημοσιογράφος και κριτικός Ροζίτα Σόκου και η χορεύτρια της εθνικής λυρικής σκηνής Σάσα Ντάριο. Από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν σπουδαία ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Γλυκερία, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Ηλίας Κλωναρίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Νένα Βενιτσάνου και η Εθνική Κουμπανία. Ενώ παρουσιάστρια ήταν δημοσιογράφος και ηθοποιός Ρένα Καπιτσαλά. Στις 5 Οκτωβρίου 1974 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Τα τραγούδια του Αγώνα Μίκης Θεοδωράκης» σε στίχους των Μάνου Ελευθερίου, του συνθέτη, του Αλέκου Παναγούλη, του Νότι Περιάλη, του Αντρέα Κάλβου, ερμηνείες του ίδιου του συνθέτη, της Φαραντούρη, της Μαρίας Δημητριάδη και του Λάκη Καραλή.

σε 7 Οκτωβρίου του 1970 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Μπάλος», το σπουδαίο, ο σπουδαίος «Μπάλος» του Διονύση Σαββόπουλου. Με το ότι ίδιο το τραγούδι να είναι μια ολόκληρη πλευρά. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1951 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1973 τα 18 λιανοτράγουδα του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου ακούγονται για πρώτη φορά σε μπουά της Πλάκας. Κοίτα απέδωσαν ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Δημητριάδη και Λαϊκή Ορχήστρα.

0: Αυτό ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 1 έως 8 Οκτωβρίου. Επιμέλεια και παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

σου νύχτες, ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου στην ψυχή μου.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Κατερίνα Μελίτη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

εδώ δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά, θα κρυφτώ κάπου εδώ.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1982 όταν η Sony κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, το CDP-101 στην Ιαπωνία. 6 μήνες αργότερα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τιμή των 1.000 δολαρίων. Τον Οκτώβριο του 2000 σχηματίζονται οι Onirama με το όνομα Mixing Up the Medicine από ιδέα των Θοδωρή Μαραντίνη και Διονύση Φρατζή. Την 1η Οκτωβρίου 1995 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Δίφωνου με εξώφυλλο τον Νίκο Παπάζογλου. Την 1η Οκτωβρίου 1960 κυκλοφορεί η πρώτη δισκογραφική έκδοση από τα παιδιά του Πειραιά στην Αμερική με την ένδειξη της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή»

Στις 2 Οκτωβρίου 1962 έρχεται στη ζωή ο Γεράσιμος Ανδρέατος. Την ίδια μέρα του 1951 γεννιέται η Ελισάβετ Κατικαρίδου, πιο γνωστή σε όλους μας ως Λιζέτα Νικολάου. Οι Ολυμπιανοί κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κλαμπ Χαβάη της Νέας Κρίνης το 1965, σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου του Πασχαλιτού Αρβανιτού.

Στις 3 Οκτωβρίου 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γόγου. Το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού πραγματοποιείται στις 3 Οκτωβρίου 1959 στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα με παρουσιαστή τον Δημήτρη Χόρν. Στην τελική διαγωνιστική βραδιά είχαν επιλεγεί 16 τραγούδια ελαφράς αισθητικής και η κυριαρχία του Μάνου Χατζηδάκη. Με τη στενή συνεργάτητά του Νάνα Μούσχορη υπήρξε πλήρης, αποσπώντας το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Ένα το δεύτερο βραβείο δόθηκε στο όμορφο τραγούδι με τζαζ πινελιές «Ξέρω κάποια αστέρι» του Μίμη Πλέσα, ερμηνευμένο πάλι από την Νάνα Μούσχορη.

Στις 4 Οκτωβρίου 1958 έρχεται στη ζωή η Βελεσιότου. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2008 ο Αντένα παρουσιάζει για πρώτη φορά το X-Factor. Την Κρητική Επιτροπή αποτελούσαν ο Νίκος Μουρατίδης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Λεβέντης και ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ νικητής του πρώτου διαγωνισμού ήταν ο Λούκας Γιώργας. Μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 ουσιαστικά, έχουν διεξαχθεί 6 διαγωνισμοί X-Factor. Πρεμιέρα του έργου «Γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη στο Θέατρο Ρεξ την 4η Οκτωβρίου του 1963. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πάνω στους στίχους του συγγραφέα μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως «Το ψωμί είναι στο τραπέζι», «Από το παράθυρό σου», «Δόξα τω Θεώ», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

25 Οκτωβρίου 1969 γεννιέται ο Γιάννης Κότσιρας. Ενώ την ίδια μέρα του 1977 βγαίνει στον αέρα της ΕΡΤ το talent show «Να η ευκαιρία». Την κριτική επιτροπή αρχικά αποτελούσαν ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου, ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, η δημοσιογράφος και κριτικός Ροζίτα Σόκου και η χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Σάσα Ντάριο. Από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν σπουδαία ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Γλυκερία, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Ηλίας Κλωναρίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Νένα Βενιτσάνου και η Εθνική Κουμπανία. Ενώ παρουσιάστρια ήταν η δημοσιογράφος και ηθοποιός Ρένα Καπιτσαλά. Στις 5 Οκτωβρίου 1974 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Τα τραγούδια του Αγώνα Μίκης Θεοδωράκης» σε στίχους των Μάνου Ελευθερίου, του Συνθέτη, του Αλέκου Παναγούλη, του Νότι Περιάλη, του Αντρέα Κάλβου, ερμηνείες του ίδιου του Συνθέτη, της Φαραντούρη, της Μαρίας Δημητριάδη και του Λάκη Καραλή.

σε 7 Οκτωβρίου του 1970 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Μπάλος», ο σπουδαίος «Μπάλος» του Διονύση Σαββόπουλου. Με το ότι ίδιο το τραγούδι να είναι μια ολόκληρη πλευρά. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1951 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1973 τα 18 λιανοτράγουδα του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου ακούγονται για πρώτη φορά σε μπουάτ της Πλάκας. Κοίτα απέδωσαν ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Δημητριάδη και Λαϊκή Ορχήστρα.

0: Αυτό ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 1 έως 8 Οκτωβρίου. Επιμέλεια και παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα.

0: όσο μπορείς ακόμα γέλα. Ώρα την ώρα θα βρα.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Προσωπικότητες». Είμαστε εδώ στο radioparis.gr. Είμαι η Ήρης και μαζί θα περάσουμε την επόμενη περίπου μία ώρα μιλώντας για μία προσωπικότητα. Και ποια άλλη θα μπορούσε να ήταν από μία από τις πιο επικές προσωπικότητες, μα του Antoine Laurent de Lavoisier. Ήταν ένας Γάλλος επιστήμονας που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης χημίας. Τα πιο σημαντικά πειράματα που διερευνούσε ήταν η φύση της ανάφλεξης και της καύσης. Αν και δεν ανακάλυψε νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια της ζωής του, βελτίωσε τις εργαστηριακές μεθόδους και επινόησε το σύστημα χημικής ορολογίας, που είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε για τη ζωή του.

Λαβουαζιέ γεννήθηκε στο Παρίσι στις 26 Αυγούστου του 1743. Γεννήθηκε σε μια εύπορη οικογένεια τραπεζικού υπαλλήλου και σε ηλικία 5 ετών κληρονόμησε περιουσία που έμεινε σε αυτόν μετά το θάνατο της μητέρας του. Από νεαρή ηλικία ενδιαφερόταν για τη φύση και συχνά διεξήγαγε βαρομετρικές και μετεωρολογικές παρατηρήσεις.

1754, ο Αντουάν άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στο Κολέγιο των Τεσσάρων Εθνών, Κολέγιο Μαζαράν, το οποίο ήταν γνωστό για τις προηγμένες μεθόδους διδασκαλίας του και για την εστίαση στις ακριβείς και φυσικές επιστήμες. Εδώ σπούδασε μαθηματικά και αστρονομία. Ο νεαρός Λαβουαζιέ ενδιαφερόταν ακόμη και για τη βοτανική, τη γεωλογία, την ορυκτολογία και παρακολουθούσε και κάποια μαθήματα χημίας. Έφυγε από το Κολέγιο Μαζαράν το 1761. Την ίδια χρονιά ο πατέρας του τον έπεισε να ξεκινήσει και σπουδές νομικής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Πήρε το πτυχίο του σε επίπεδο bachelor στις 6 Σεπτεμβρίου του 1763 και ένα χρόνο αργότερα, στις 26 Ιουλίου του 1864, απέκτησε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως νομικός σύμβουλος.

Κατά τη διάρκεια των νομικών του σπουδών, ο νεαρός Λαβουαζιέ μπορούσε να παρακολουθεί διαλέξεις για τις φυσικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, ήταν ενθουσιώδης για τη γεωλογία και την ορεικτολογία. Ήταν λίγο μετά την αποφύτισή του, στις 11 Αυγούστου του 1764, όπου άρχισε τη θητεία του στο Παρισινό Κοινοβούλιο. Ήταν ανοιχτό μυαλό και είχε περιέργεια για τα πάντα που τον περιέβαλαν. Δίχως να παρετείται από τα ενδιαφέροντά του, αφιερώθηκε στη γεωλογία, τη φυσική και τη χημεία, με αποτέλεσμα το πρώτο του δημοσιευμένο βιβλίο στη χημεία το 1764.

Στις 18 Μαΐου του 1768, σε ηλικία 24 ετών, επιλέχθηκε να γίνει μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών. Κατά το επόμενο έτος εργάστηκε στον πρώτο γεωλογικό χάρτη της Γαλλίας, ενώ εξακολουθούσε να εκτελεί πολυάριθμα πειράματα χημίας. Έγραψε σχετικά με την προέλευση των χημικών στοιχείων και την καύση. Επίσης, πειραματίστηκε με ηλεκτρικές εκφορτήσεις και συνέκρινε διάφορα βαρόμετρα.

Το 1771 παντρεύτηκε μία 13χρονη νεαρή κοπέλα που ονομαζόταν Marie-Anne Pierret-Polje, που με τον καιρό έγινε εξαιρετική στην επιστημονική εργασία. Μετέφρασε βιβλία στα αγγλικά για αυτόν, όπως «Δοκίμιο για το φλόγιστρο» από τον Richard Kirwan, καθώς και την έρευνα του Joseph Priestley σχετικά με τη φύση της θερμότητας σε χημικές αντιδράσεις και την αλληλογραφία του με Άγγλους χημικούς. Η κυρία Λαβουαζιέ διαχειριζόταν ένα μικρό μαδραστήριο επιστημονικό σαλόνι, όπου οι επιστήμονες μπορούσαν να πάνε και να εκτελέσουν πειράματά τους και να συζητήσουν τις ιδέες τους. Επίσης, αλληλογραφούσε με πολλούς Γάλλους επιστήμονες και φυσιοδήφες, οι οποίοι είχαν εντυπωσιαστεί με την ευφυΐα της. Για τον Λαβουαζιέ αποδείχτηκε μια εξαιρετική βοηθός, φίλος και συνεργάτης στην επιστημονική του έρευνα.

Από το 1775 και έπειτα, ο Λαβουαζιέ υπηρέτησε στη διοίκηση Royal de Poudre, όπου η έρευνά του οδήγησε στη βελτίωση της πυρίτιδας και στην εφεύρεση μιας νέας μεθόδου παραγωγής νητρικού καλίου.

Η καθολική ικανότητα του Λαβουαζιέ και οι νομικές του σπουδές τον οδήγησαν να αναπτύξει ένα ενδιαφέρον στην πολιτική. Σε ηλικία των 26 ετών έγινε φοροεισπράκτορας, απασχολούμενος από μια ιδιωτική εταιρεία. Όσο εργαζόταν για την κυβέρνηση, ανέπτυξε ένα νέο σύστημα μέτρων που στόχευαν στην τυποποίηση των κλιμάκων για όλη τη Γαλλία. Ωστόσο, δεν ήταν η πολιτική, αλλά η χημεία που του έφερε τη σημαντική φήμη.

Ο Λαβουαζιέ θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας της σύγχρονης χημείας. Τα πιο σημαντικά του πειράματα αφορούσαν τη φύση της ανάφλεξης και της καύσης. Αυτά τα πειράματα έδειξαν ότι το οξυγόνο διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο και στις δύο αυτές διεργασίες. Ο Αντουάν έδειξε επίσης ότι το οξυγόνο παίζει έναν βασικό ρόλο στην αναπνοή των ζώων και των φυτών, καθώς επίσης και στη διαδικασία της οξείδωσης του μετάλλου. Ανακάλυψε επίσης ότι το υδρογόνο σε συνδυασμό με το οξυγόνο παράγει νερό, αντικρούοντας έτσι την αρχαία θεωρία των τεσσάρων στοιχείων που ήταν νερό, αέρας, φωτιά και γη.

Ο Λαβουαζιέ θεωρείται από πολλούς ως ο πατέρας της σύγχρονης χημείας. Τα πιο σημαντικά του πειράματα αφορούσαν τη φύση της ανάφλεξης και της καύσης. Αυτά τα πειράματα έδειξαν ότι το οξυγόνο διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο και στις δύο αυτές διεργασίες. Ο Αντουάν έδειξε επίσης ότι το οξυγόνο παίζει έναν βασικό ρόλο στην αναπνοή των ζώων και των φυτών, καθώς επίσης και στη διαδικασία της οξείδωσης του μετάλλου. Ανακάλυψε επίσης ότι το υδρογόνο σε συνδυασμό με το οξυγόνο παράγει νερό, αντικρούοντας έτσι την αρχαία θεωρία των τεσσάρων στοιχείων που ήταν νερό, αέρας, φωτιά και γη.

Το 1779 ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο oxygen, δηλαδή οξυγόνο, για το μέρος του αέρα που ήταν υπεύθυνο για την καύση, και τον όρο nitrogen, δηλαδή άζωτο, για το υπόλοιπο μέρος του αέρα. Τα πειράματα του Λαβουαζιέ ήταν από τα πρώτα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ποσοτική έρευνα. Έχει αποδείξει ότι παρόλο που η ύλη κατά τις χημικές αντιδράσεις άλλαζε την κατάστασή της, η συνολική μάζα των αντιδρόντων και των προϊόντων παρέμεινε ίση από την αρχή μέχρι το τέλος αντίδρασης. Ενώ έκαιγε φόσφορο και θείο, παρατήρησε ότι το προϊόν της αντίδρασης ζύγιζε περισσότερο από τα αντιδραστηριά της. Έδειξε ότι το επιπλέον βάρος αντισταθμίζεται από την απώλεια της μάζας του αέρα. Αυτά τα πειράματα παρήχαν τη βάση για τη διατύπωση του νόμου της διατήρησης της μάζας. Οι εξηγήσεις του Λαβουαζιέ οδήγησαν στην ανατροπή της θεωρίας του φλογιστού, σύμφωνα με την οποία τελικά εκπέμπουν μία ουσία που ονομάζεται φλογιστό κατά την καύση.

Χάρη στην έρευνα του Λαβουαζιέ, ήταν δυνατόν να αποδειχθεί ότι η τροφή οξυδώνεται αφού φαγωθεί. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, παράγεται ταυτόχρονα θερμότητα, την οποία ο Λαβουαζιέ και ο Λαπλάς μέτρησαν χρησιμοποιώντας το θερμιδόμετρο. Η έρευνά του στη θερμιδομετρία είναι μέχρι σήμερα ένα από τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας σχετικά με τη διατροφή. Η σημασία της ενισχύεται από το γεγονός ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η θερμιδική αξία ήταν ο μοναδικός δείκτης της θρεπτικής αξίας των τροφίμων. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.

Ο Λαβουαζιέ ήταν ακτιβιστής και βαθιά πεπισμένος για την ανάγκη κοινωνικής μεταρρύθμισης στη Γαλλία. Ήταν μέλος της κοινότητας υπέρ των φορολογικών μεταρρυθμίσεων και των νέων οικονομικών στρατηγικών. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, δημοσίευσε μία έκθεση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας. Ήταν λίγο μετά από αυτό που κατηγορήθηκε προδότης από τους επαναστάτες λόγω της ιδιότητάς του ως φοροεισπράκτορα. Πιο συγκεκριμένα, μάλλον έγινε ύστερα από καταγγελία του Μαρά, που όπως λέγεται είχε προσωπικούς λόγους να τον αντιπαθεί. Και έτσι ο Λαβουαζιέ κλείστηκε στη φυλακή με 27 άλλους εκμισθωτές φόρων ως συνωμότης. Για τις πολιτικές και οικονομικές του απόψεις καταδικάστηκε σε θάνατο. Πριν εκτελεστεί, ζήτησε από τον δικαστή την άδεια να ολοκληρώσει πρώτα την επιστημονική του έρευνα. Ωστόσο, η απάντηση του δικαστή ήταν ότι η δημοκρατία δεν χρειάζεται ούτε επιστήμονες ούτε χημικούς. Η πορεία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να καθυστερήσει. Έτσι, ο Λαβουαζιέ αποκεφαλίστηκε στο Παρίσι στις 8 Μαΐου του 1794 και αργότερα θάφτηκε στο νεκροταφείο του Ερανσής. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα εδώ, στο radioparis.gr και στην εκπομπή Προσωπικότητες. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο. Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα με το Βασίλη Σαλταγιάννη. Όπως πάντα, ο Δημήτρης Καραμπάρης, σύντροφος και φίλος, εδώ απέναντι στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου. Και μαζί μας σήμερα, εκλεκτός καλεσμένος, ο Νικήτας Βοστάνης. Καλή σας ακρόαση.

Νικήτας Βοστάνης, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, τραγουδοποιός και μουσικός με πολλές συνεργασίες και αξιόλογο έργο. Όμως πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ταπεινός, σεμνός, που αγαπάει αυτό που κάνει. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ πέρα στο διπλανό μικρόφωνο, μάλλον με το διπλανό μικρόφωνο ανοιχτό. Και βέβαια θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια από την δισκογραφία του.

0: Έλληνας του εξωτερικού, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου μεγάλωσε, γεννημένος από Έλληνες γονείς, με καταγωγή ο πατέρας του από τη Μυτιλίνη και η μητέρα του από τη Σίμη. Μαθήτευσε στο δημοτικό σχολείο το Σιτσέα και Πρατσίκιο, συνέχισε στο Αβερόφιο Γυμνάσιο και αποφύτησε από τη Σαλβάγιο Εμπορική και Τεχνική Σχολή. Λίγα λόγια για πρόλογο αυτής της συνομιλίας με τον Νικήτα, τον οποίο καλησπερίζουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις και τον καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ, γιατί υπάρχει λόγος που το λέω, γιατί είσαι ένας δημιουργός πολύ καλός και πρέπει να τα λέμε αυτά. Και να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη εδώ πέρα που μας κάνει τον ήχο και μας φροντίζει.
0: Το Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη. Να ευχηθώ σε όλους τους φίλους που μας ακούνε καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
1: Και ναι, πάνω απ' όλα υγεία. Και εδώ είμαστε να τα πούμε όλα.
0: Εμείς είμαστε διπλά χαρούμενοι, Νικήτα, γιατί κάπου το έργο, όταν συνδυάζεται και με κάποια όμορφα χαρακτηριστικά, μας αγγίζει και περισσότερο. Είναι λίγο υποκειμενικό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Να μπούμε στο ψητό ακούγοντας ένα τραγούδι, αυτό που διάλεξες πριν. Θες να μας πεις τι θα ακούσουμε?
1: Ναι, θα ακούσουμε το Εκεί στο Σάντμπι, το οποίο είναι ένα ορχιστρικό θέμα γραμμένο για το ελληνικό τετράγωνο που φιλοξενεί τα ελληνικά σχολεία, τα οποία είναι καταπληκτικά, είναι μνημεία εκεί πέρα, δηλαδή. Τρομερά σχολεία, και από εκεί περάσανε πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων.
0: Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον, έτσι, να μας το πεις μετά το τραγούδι. Βεβαίως. Για να ακούσουν οι ακροατές, έτσι, και να πάρουν λίγο γεύση από Αλεξάνδρεια.
1: Αμέ.
0: Αβάντι.

0: Έτσι τώρα με αυτούς τους ήχους, για όχημα, μας πήγε στην Αλεξάνδρεια. Και αφού μας πήγε στην Αλεξάνδρεια, πες μας λίγο για το τότε, γιατί ξεκινήσαμε ωραία.
1: Η Αλεξάνδρεια ήταν μια πόλη η οποία ήταν, θα έλεγα, φωτεινή πόλη. Από όλες τις πλευρές, είχε μια πολυπολιτισμικότητα. Κάναμε παρέα με Ιταλούς, με Αρμένιους, με Λιβανέζους, με όλες τις φίλες. Συνυπήρχαμε όλοι μαζί και όλοι παίρναμε ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή εμείς λέγαμε ένα ωραίο, επειδή μιλάμε για μουσική, ένα δικό μας τραγούδι, ξέρω, οι Αρμενοί έλεγαν και εκείνοι ένα ωραίο, το Κάρουν Κάρουν, π.χ. Οι Λιβανέζοι λέγανε ένα δικό τους, οι Αιγύπτιοι ένα δικό τους, γιατί είχαμε και Αιγύπτιους φίλους. Και όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση μας έκανε, δηλαδή μετά καταλάβαμε το πόσο καλό μας έκανε.
0: Έτσι τώρα εγώ το έχω φτιάξει ήδη στο μυαλό μου και στη φαντασία μου και φαντάζομαι και οι ακροατές. Τυχαίναν και συζεύξεις, ας πούμε, φαντάζομαι, καλλιτεχνικές, ακόμα και να βγει και κάτι με αυτό το συγκερασμό των στοιχείων. Δηλαδή βγαίναν και τραγούδια ή έτσι παίζατε μαζί, πώς...
1: Γινόντουσαν, οι ορχήστρες ήταν ανάμεικτες.
0: Ήταν ανάμεικτες.
1: Δηλαδή υπήρχαν ορχήστρες που ήταν δύο Έλληνες, ένας Λιβανέζος, ένας Ιταλός και δύο Αιγύπτιοι.
0: Μούλτι.
1: Ναι, έτσι. Και παίζαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ο αδελφός μου δούλευε σε ένα νυχτερινό κέντρο που παίζαν ελληνική μουσική, μπουζούκια κανονικά. Και αυτός που παίζει αρμόνιο ήταν Αιγύπτιος και είχε μάθει όλα του Στράτου Διονυσίου, του Πανού Χαβαλά, τα είχε μάθει όλα και τα έπαιζε.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Και ήταν Αιγύπτιος.
0: Ο καθένας έβαζε τη ρίζα του μέσα σε όλο αυτό το...
1: Ναι,
0: το
1: σε ένα άλλο κέντρο που παίζαν πάλι μπουζούκια, γιατί υπήρχαν δύο-τρία, ο ντράμερ ήταν Αιγύπτιος και όλοι νομίζαν ότι ήταν Έλληνας. Τον φωνάζανε και Μίμη, ενώ λεγόταν Μουχάμετ κανονικά ο άνθρωπος.
0: Το υποκοριστικό, με την Μίμη. Ωραία πράγματα αυτά, όταν υπάρχει συγκερασμός και συνύπαρξη, πάντα βγαίνουν.
1: Ναι, και υπήρχε, δηλαδή, δεχόμασταν ο ένας αυτά το άλλο. Δεν έλεγαμε τι είναι αυτό και πώς. Δηλαδή, το αφομοιώναμε. Κάτι που ήταν ωραίο, το αφομοιώναμε. Το παίρναμε, το κάναμε δικό μας. Το βάζαμε στα γλέντια μας, το βάζαμε στα...
0: Άρα αυτό για σένα τώρα, Νικήτα, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι βίωμα, δεν είναι απλά ένα άκουσμα. Δηλαδή τα ακούσματά μας εξαρτώνται από το γούστο μας και από το που μας πάει η ζωή, αλλά το να βιώνεις όμως τη μουσική μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από διαφορετικές φυλές, αλλά συνυπάρχεις τελικά, είναι και κάπως πιο έντονο, δεν ξέρω.
1: Και δεν μπορείς να ξεφύγεις.
0: Δεν μπορείς να
1: ξεφύγεις. Το κουβαλάς, τελείωσε. Είναι... Σε σφραγίζει.
0: Σε σφραγίζει και σε ακολουθά και στη ζωή σου. Γίνεσαι πιο δυνατός και πιο...
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι αυτό υπάρχει και μέσα στη μουσική σου.
1: Όσοι τα ακούνε, ναι, λένε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, θεωρώ ότι, εντάξει, κάνω αυτό που μου βγαίνει. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και μου λέει, μα αυτό είναι κάπως λίγο διαφορετικό. Και εγώ όμως δεν το βλέπω.
0: Το νιώθεις έτσι και
1: ναι, έτσι, το
0: γεννάς έτσι.
1: Το φτιάξα και όπως εσύ άμα γράφεις ένα τραγούδι, λες αυτό είμαι εγώ, ξέρω, βγάζεις τον εαυτό σου.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε ανάγκη να βγάλουμε κάτι, έχουμε κοινωνήσει κάτι και...
1: Ναι. Εσύ έχεις άλλα βιώματα, εγώ έχω άλλα, ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Και έτσι, και έτσι μένουν τα τραγούδια και όταν, μάλλον έτσι βγαίνουν τα τραγούδια και όταν μένουν ακόμα καλύτερα, σημαίνει ότι είχαν ένα σημείο αναφοράς, έτσι λίγο υπερβατικό. Αν μη τι άλλο, όταν γεννιούνται με αγάπη...
1: Όλο και κάτι θα μείνει.
0: Όλο και κάτι θα μείνει.
1: Δεν μπορεί να μην μείνει.
0: Το βλέπω κι εγώ. Αυτό
1: δηλαδή,
0: που
1: παρόλη την κρίνια που υπάρχει γύρω-γύρω που ακούμε, δηλαδή, και καμιά φορά δικαιολογημένα κάποιοι γκρινιάζουν κι αυτά. Εντάξει ρε παιδιά, αυτό κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το κάνουμε και όπου πάει.
0: Βάζω μία άνω τελεία, γιατί μπορεί έτσι να το συζητήσουμε κάπως ευγενικά τώρα αυτό που λες. Υπάρχει αυτή η θετική πλευρά που λες, γιατί η αρνητική ούτως ή άλλως υπάρχει. Να βάλουμε ένα δεύτερο τραγούδι για να ακούμε το έργο σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να βάλουμε καινούρια πράγματα.
0: Ευχαρίστως. Εντάξει, και πρέπει, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σήμερα, και το παίζετε εσείς πρώτοι, κυκλοφόρησε το Μισοτιμής με το Φώτη το Θεοδωρίδη και σε στίχους του Κώστα του Κοντογιάννη και σε μουσική δική μου.
0: Χαρά μας και τιμή μας, λοιπόν.
1: Φώτης Θεοδωρίδης από τη Θεσσαλονίκη, ένας εξαίρετος τραγουδιστής. Τυχαία τον άκουσα κάπου και του λέω, έλα εδώ παιδί μου, πού ήσουν εσύ. Κάπως έτσι. Και έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά και ετοιμάζουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι και να πούμε μετά για το τραγούδι.
1: Βέβαια. Μισοτιμής.
0: Πάμε.

0: Το μισοτιμής ακούσαμε από το Φώτη Θοδωρίδη σε μουσική του Νικήτα Βοστάνη και στίχους
1: του Κώστα Κοντογιάννη.
0: Του Κώστα Κοντογιάννη που του στέλνουμε τους χαιρετισμούς. Βέβαια εδώ, επειδή είναι η εκπομπή λίγο συναισθηματική και αυθόρμητη, αποφασίσαμε να πάρουμε τον ίδιο τον ερμηνευτή, Φώτη Θοδωρίδη. Μας ακούς?
2: Γεια σας παιδιά, γεια σου Βασίλη, γεια σου Νικήτα μου.
1: Γεια σου Φώτη.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα και από το Ράδιο Πάρις. Χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ πέρα στην απέναντι άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι μάλλον να μπεις σε μια παράσταση, οπότε εμείς θα χαρούμε να μιλήσουμε έστω και για λίγο, να σου πούμε ένα γεια και να δώσουμε συγχαρητήρια σε εσένα αλλά και σε όλους τους συντελεστές για αυτό το τραγούδι. Ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά ο Νικήτας που εξαιτίας του γίνονται όλα, έτσι.
0: Αυτός είναι ο υπαίτιος.
2: Αυτός είναι ο υπαίτιος. Αυτός, άμα θέλετε κάποιον να βρείτε, αυτός είναι.
1: Κλείστε τον μέσα.
2: ναι, κλείστε τον μέσα.
0: Μέσα στο στούντιο να γράφει.
2: Κλείστε τον μέσα γιατί είναι ασυγκράτητος. Βγάζει κάθε έξι μήνες και ολόκληρο δίσκο, ολοκληρωμένο δίσκο. Αυτά δεν γίνονται τη σήμερα ημέρα.
0: Θα τον ρωτήσουμε γιατί παίρνει. Δεν είναι.
2: Τίποτα, έχει το παριστεί με τη μουσική αυτός.
0: Πενταγραμμίνη.
2: Έτσι, σωστό. Πενταγραμμίνη. Ωραίο να το σημειώσουμε.
1: Ναι, Φώτη. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς για την ερμηνεία σου, Φώτη, για την αγάπη σου.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν είναι μόνο να τραγουδάς ένα τραγούδι, είναι και ο τρόπος που έρχεσαι να το πεις. Εμείς μπορεί να μιλήσουμε πολλά, αλλά τώρα οφείλουμε να πούμε ότι Βασίλη, ο Φώτης στο στούντιο είναι κάτι άλλο. Είναι δύναμη.
2: Εντάξει, σε ευχαριστώ Νικήτα μου. Το θέμα είναι ότι ταιριάξαμε, ότι τα χνότα μας είναι έτσι παρόμοια, ίδια θα έλεγα. Οπότε δεν χρειάζεται και πολύ δουλειά, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια από, ούτε από τη μεριά μου ούτε από κανέναν. Το πράγμα βγαίνει με πολύ αγάπη και αβίαστο θα έλεγα. Οπότε εντάξει, πιστεύω και τα υπόλοιπα τραγούδια που τα περισσότερα τα έχουμε έτοιμα κιόλας, έτσι να είναι...
1: Όλα θα πάνε καλά.
2: Εξίσου ωραία.
1: Οφείλουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λεκόπουλο, τον Γιάννη που μας σύστησε, έτσι.
2: Έτσι. Βέβαια, πράγμα. Εννοείται. Ναι, όλα γίνονται.
1: Στον Γιάννη τον Λεκόπουλο, οφείλουμε και την ερμηνεία μας, έτσι.
2: Βέβαια,
1: ένα
2: εννοείται.
1: Άλλος εξαίρετος ερμηνευτής.
0: Ο
2: τον αγαπάμε.
0: Συνοικιαστής.
2: Έτσι. Συνοικιαστής, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δέσαμε κατευθείαν. Ένα τραγούδι άκουσε ο Νικήτας και μου λέει: Μπαγάσα, έχω κάτι ωραία τραγούδια, αλλά εκάθε να τα πει. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, Νικήτα μου? Το Άχο Μπαγλαμάς.
1: Άχο Μπαγλαμάς.
2: Το οποίο κάθε φορά που συναντιόμαστε σε κάποιο χώρο που τραγουδάω, το αφιερώνω.
1: Έτσι.
2: Αλλά από εδώ και πέρα θα σου αφιερώνω και τα δικά μας τα τραγούδια.
1: Θα μου λες το Άχο Μπαγλαμάς πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα.
2: Και μετά τα δικά μας, έτσι, άναπρα. Αυτό έτσι, για να μην χαλάσουμε τη σειρά.
1: Για να μην χαλάσουμε τη σειρά.
2: Έτσι, εννοείται. Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι ο σκοπός, να έχουμε αφορμές να παίζουμε τα ωραία τραγούδια αυτά.
2: Έτσι,
0: γιατί...
2: έτσι Βασίλη, και εσύ δημιουργός είσαι και καταλαβαίνεις. Αυτή είναι
1: και η... και να εκτιμούμε τους δασκάλους μας.
2: Έτσι. Π.χ.
1: Καλδάρας.
2: Ναι, έτσι. Καλή μόνο.
0: Παιδιά, καλό τάξιο.
2: Πολύ ωραία, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Φώτη,
2: εδώ είμαστε.
0: Έχω χαρεί και εγώ που σε έχω γνωρίσει για πολλούς λόγους και θα χαρούμε να σε έχουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις από τη νέα χρονιά. Να κάνουμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.
2: Όποτε θέλετε, εννοείται. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σου.
0: Και εσύ
2: να είσαι
0: καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
0: Καλή ακρόαση, καλή θέαση.
2: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια.
2: Να είστε καλά, γεια.
0: Λοιπόν, πριν μπει το επόμενο τραγούδι, με τη μουσική λέει εδώ το Τευτέρι, το οποίο είναι το βιογραφικό του Νικήτα, δεν νομίζω ότι καλύπτονται σε τρεις σελίδες, ας πούμε, αυτά που έχει να μας πει ο Νικήτας. Με τη μουσική ασχολήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια. Σε ηλικία 11 ετών ζητάει από τον καθηγητή της μουσικής, κύριο Χρήστο Νεαμονίτη, ο οποίος διεύθυνε και τη φιλαρμονική της Αλεξανδρίας, να του μάθει κλαρίνο. Ο καθηγητής του όμως του προτείνει το όμποι και τελικά ασχολήθηκε με το σαξόφωνο, όπου και συμμετείχε στη φιλαρμονική. Προσπαθώ να πω τώρα ότι ο Νικήτας δεν γράφει απλά τραγούδια, παίζει αρκετά όργανα. Κάνω την μπάσα.
1: Ναι. Ξεκίνησα να παίζω όμποι στη φιλαρμονική ορχήστρα. Και μετά μου λένε πρέπει να... η μπάντα θέλει σαξοφόνο σοπράνο, θα παίξει σαξοφόνο σοπράνο, μάθει σαξοφόνο σοπράνο. Έμαθα και σαξοφόνο σοπράνο. Μετέρθα στην Ελλάδα και ασχολήθηκα με το φλάουτο. Έκανα στο Εθνικό Οδείο κάποια 10 χρόνια φλάουτο.
0: Έχεις δηλαδή, συγγνώμη σε διακόπτω, έχεις και θεωρητικές σπουδές, έτσι, αρκετές, ακριβώς.
1: Και έκανα και στο Ελληνικό Οδείο σαξόφωνο και εντωμεταξύ στην Αλεξάνδρεια είχαμε τρέλα, εγώ και ο αδελφός μου, παίρναμε διάφορα ξύλα και φτιάχναμε κιθάρες αυτοσχέδιες, μπουζούκια αυτοσχέδια, σκουπόξυλα, ξέρω εγώ. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν μια ρακέτα που... από το που παίζουν στην παραλία, την είχα πάρει, είχα βάλει ένα μανταλάκι από τη μία πλευρά, καρφάκι από την άλλη, λαστιχάκι από την αυτό. Ήθελα να κάνω ένα μπουζούκι. Και σιγά σιγά σιγά έμαθα και λίγο μπουζουκάκι. Μετά πήγα στο Φώτη το Χαλουλάκο, ένα παλιό ρεμπέτη, και μου δείξε κάποια πράγματα, γιατί δεν ήξερα καν πώς κουρδίζει το μπουζούκι. Ιδέα δεν είχα.
0: Ξέρεις να φτιάχνεις όμως.
1: Τελικά με τον αδελφό μου φτιάξαμε μια ηλεκτρική κιθάρα στο μηχανουργείο του πατέρα μου, την οποία την πούλησε κιόλας σε έναν επαγγελματία μετά.
0: Μας πεις κανένα όνομα τώρα, λόγω Τζίμι Χέντριξ. Αστειεύομαι.
1: Τα καταφέραμε.
0: Να πούμε ότι είναι έτσι ωραίο το ότι έχει συνδυάσει και τη μουσική και αυτό που κάνεις παράλληλα, έτσι δεν είναι? Αν θες να... γιατί ασχολείσαι και με...
1: Ναι, με μηχανολογικά.
0: Με μηχανολογικά.
1: Ναι, κατασκευάζω διάφορα μηχανήματα.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί με αρέσει και... εντάξει, εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά πιο πολύ με ξύλα και με τέτοια. Δηλαδή, ναι, οτιδήποτε πιάνει τα χέρια.
1: Εγώ με τα μέταλλα.
0: Με τα μέταλλα. Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Τόρνη και τέτοια πράγματα.
0: Θεωρώ ότι τα χέρια μας πρέπει να δουλεύουν όπως και το μυαλό μας. Κάνει καλό στην ψυχή. Μα ασχολείσαι σαν αγρότης, μα ασχολείσαι με τον κήπο. Γι' αυτό και έχει να κάνει και με το πόσο σημαντικό είναι και ο παραγωγικός και ο πρωτογενής τομέας.
1: Εγώ κοίταξε, ό,τι κάνω στη ζωή μου θέλω να το βλέπω να γίνεται. Να θέλω κάτι να παράγω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω το λογιστή. Ούτε τον εφοριακό, ούτε τον δημόσιο υπάλληλο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μακάρι να μου δίνανε 100 μισθούς παραπάνω. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό για μένα. Δεν το έχω με τίποτα. Και το τραγούδι μια κατασκευή δεν είναι. Μια κατασκευή δεν είναι και το τραγούδι.
0: Είναι. Είναι μια κατασκευή και είναι και πολλά άλλα.
1: Στην οποία την εγκλωβίζεις μέσα σε ένα δίσκο και λες πάρτε. Ακούστε.
0: Πρώτα την έχεις εγκλωβίσει μέσα σου. Κάτι έχει πιάσει κεραία μας, νομίζω. Λοιπόν, να πάμε ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Και να συνεχίσουμε να το...
1: Θα βάλουμε την καινούρια αρχή με τη Θέλμα Καραγιάννη σε στίχους της Μίρκας Παπαδημητρίου και μουσική δική μου.

0: συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με καλεσμένο σήμερα εδώ τον τραγουδοποιό και μουσικό ή μουσικό και τραγουδοποιό, όπως το αισθάνεται, Νικήτα Βοστάνη. Έχουμε ακούσει ήδη πολύ ωραία πράγματα. Όπως το προηγούμενο, τι ακούσαμε, Νικήτα?
1: Ακούσαμε τη Θέλμα Καραγιάννη στην καινούρια αρχή, σε στίχους της Μίρκας Παπαδημητρίου.
0: Αυτό το τραγούδι πότε κυκλοφόρησε?
1: Πριν από λίγο καιρό.
0: Πριν από λίγο καιρό.
1: Είμαι ρωτάς ημερομηνίες, σε παρακαλώ. Όχι. Έχω θέμα. Δεν θυμάμαι.
0: Πριν από λίγο
1: Μόνο
0: καιρό.
1: Μόνο που και γεννήθηκα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές που ακούνε εντός και εκτός, γιατί αυτό είναι το καλό του ραδιοφώνου και δι' του ιντερνετικού ραδιοφώνου. Μπορεί ο κόσμος από μια άλλη ήπειρο ακόμα να σε ακούει εδώ που εκπέμπεις από τη Γλυφάδα διαδικτυακώς. Και τελικά είναι μια συνέβρεση και μια λειτουργία όλο αυτό που κάνουμε, καθώς ερχόμαστε κοντά και ο ένας αλληλεπιδρά μάλλον με τον άλλο. Λοιπόν, Νικήτα Βοστάνη, είχαμε μείνει και λέγαμε διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι το ότι συνδυάζεις και τη μηχανουργική, δηλαδή και τη δημιουργική του μυαλού και των χεριών, με τη μουσική. Πόσα χρόνια γράφεις τραγούδια?
1: Πολλά. Από πάνω από 30. Έκανα διάφορα θεματάκια και τότε που ήμουν μαθητής στο 2 σκάρωνα τα και τα έγραφα σε κασετούλες και τέτοια. Και ξεκίνησα να τα κάνω τεμάκια, ξέρω εγώ, και αφού είχα πάει σε όλες τις εταιρείες και είχα φάει όλες τις πόρτες της ζωής μου, ας πούμε, ξέρεις το, ποιος εσύ έφυγε, ξέρω εγώ. Δεν σε αφήνα να ανέβεις πάνω. Τέτοια πράγματα.
0: Σε μεγάλες εταιρείες.
1: Εντάξει, κυρίως. Ο καθένας ξεκινάει και θέλει να πάει σε μια εταιρεία. Και όλο αυτό πήρε χρόνο και επειδή εγώ δεν παρακαλάω και πολύ, δεν τους έδινα και πολύ σημασία, δεν με θέλετε εσείς, δεν σας άλλο εγώ δηλαδή, άντε γεια. Και αυτό με καθυστέρησε λιγάκι, έκανα λάθος χειρισμούς, έπρεπε να ήμουν λίγο πιο πιεστικός, αλλά δεν θέλω να είμαι πιεστικός, καλύτερα
0: να κυλάει, ας πούμε,
1: καλύτερα να κυλάει έτσι παρά να πιέζω καταστάσεις. Και
0: τελικώς, και θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό που λέγαμε και πριν σε σχέση με το τοπίο, ας πούμε, όπως έτσι έχει διαμορφωθεί. Και τελικώς έχεις κάνει αρκετές συνεργασίες, όπως και εγώ βέβαια, με τον Μωυσή Τεωνασέρ και την εταιρεία Καθρέφτης. Προσωπικά τον Μωυσή το γνώρισα μέσω του Μιχάλη του Μπουρμπούλη. Είναι όμως εκεί η συνεργασία με τον Μωυσή είναι σταθερή.
1: Ναι, με τον Μωυσή έχουμε κάνει τα περισσότερα πράγματα, εκτός από τη δουλειά την τελευταία του Μπάμπι Τσέρτου, που την κάναμε σε άλλη εταιρεία.
0: Πάντως υπάρχει και, πώς να το πω τώρα, πολυπολιτισμικότητα σε αυτό που κάνεις και σε όλες αυτές τις δουλειές και στα πρόσωπα που έχεις συνεργαστεί, αν θες να...
1: Ναι, έχω συνεργαστεί με πολλούς αξιόλογους τραγουδιστές, τους θυμώ όλους και τους ευχαριστώ που ήρθαν και τραγουδίσαν τα τραγούδια μου, από το Μανώλη Μητσιά, το Λάκη Χαλκιά, το Μπάμπι Τσέρτο. Με τον Μπάμπι Τσέρτο έχουμε κάνει 25 τραγούδια. με τον Αλέξανδρο το Χατζή, με τον Παντελή το Θαλασσινό, με την Αλεξάνδρα Γκράβας, η οποία είναι και παγκοσμίως γνωστή. Με πάρα πολύ, και αν ξεχνώ και κάποιο, με την Αφεντούλα Ραζέλη, με τον Κώστα Μάνζιο, τώρα με τον Φώτη Θεοδωρίδη, με τον Γιάννη Τολεκόπουλο, το φίλο μας που λέγαμε πριν.
0: Με τον Γιάννη μας.
1: Γι' αυτό και εγώ θα παρακαλέσω τον ηχολήπτη μας να βάλει το τραγούδι του Γιάννη Τολεκόπουλο, το «Τι να σου γράψω».
0: Το καινούριο, έτσι, λοιπόν.
1: Σε στίχους του Κώστα Λάζαρη.

0: Τι να σου γράψω, ερμήνευσε ο Γιάννης Λεκόπλος, Νικήτα, σε στίχους
1: του Κώστα Λάζαρη.
0: Του Κώστα Λάζαρη και βέβαια μουσική του Νικήτα Βοστάνη, τον οποίο έχουμε εδώ για τους φίλους που μπήκαν τώρα, αλλά έχουμε και το Γιάννη Λεκόπλο. Τελικά είπαμε θα συνεχιστούν λίγο οι εκπλήξεις σήμερα στην άκρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, μας ακούς?
2: Καλησπέρα Βασίλη μου, καλησπέρα Νικήτα μου, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα,
2: και
1: Γιάννη.
2: Χαιρετώ και τους φίλους ακροατές του Ράδιο Πάρη, στο αγαπημένο αυτού ραδιοφώνου.
0: Χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ παρέα μας.
2: Και εγώ πάρα πολύ, και να πω ένα ευχαριστώ δημόσιο στον Νικήτα τον Βοστάνη και τον Κώστα Λάζαρη για το κάλεσμα να τραγουδήσω αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο, ένα κοινωνικοπολιτικό ζεμπέκικο που νομίζω που έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή, την δύσκολη που διανύουμε. Περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο ο Κώστας με πολύ έντονες εικόνες το τι ζούμε σε αυτή την εποχή.

0: Αναφέρω επίσης ότι είναι η ενορχήστρωση του Κοσμάτου Κοκόλη, ο οποίος παίζει και κιθάρα, μπάσο και τζουρά, ο Γιάννης ο Τσέρτος πιάνο, ο Άγγελος ο Κουσάκης τύμπανα. Η ηχογράφηση έχει γίνει στον αγαπημένο Θανάση Γκίκα στούντιο Μύθος, που έχουμε κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες εκεί. Και να πω ότι πέρα από αυτό το τραγούδι,
1: το στέκι μας, Γιάννη, έχει γίνει
0: το στέκι μας.
1: Ο Γκίκας, έχουμε 3-4 χρόνια.
2: Πρέπει να του κάνει και λίγο καφενείο απ' έξω για να...
0: να τα μόνο όπως κάναν παλιά, ε.
1: Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια.
0: Με τις παρέες, ωραίες. Και να πω ότι πέρα από το τραγούδι, το τι να σου γράψω, υπάρχει και ένα δεύτερο τραγούδι του Ονείρου Εραστές, το οποίο θα ενταχθεί στην δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν, την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν ο Κώστας Λάρης με τον Νικήτα το Βουστάνι, και όπου έχω τη χαρά να συμμετέχω με τα δύο τραγούδια αυτά. Να πούμε επίσης ότι συμμετέχουν ο Μπάμπης ο Τσέρτος, η Μόρφο η Τσαϊρέλη και ο Πάνος ο, ο Μπούσαλης, αγαπημένοι συνάδελφοι, αξιόλογοι. Και χαίρομαι έτσι πολύ για αυτή τη συνεργασία.
2: Και εμείς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε που με πολύ αγάπη ήρθες και είπες τα κομμάτια.
0: Γιάννη... νομίζω ότι όταν είναι ένα ωραίο υλικό σου δίνεται, νομίζω βγαίνει και κάτι καλό. Δηλαδή βγαίνει μια πολύ ωραία ενέργεια όταν, όταν αγαπάς και σου αρέσει το υλικό που σου δίνεται.
2: Η ενέργεια δεν βγαίνει μόνο από το ωραίο υλικό, βγαίνει και από εμάς. Και από τη συμπεριφορά που έχει ο ένας απέναντι στον άλλον.
0: Αυτό.
1: Έτσι είναι τα πράγματα, και εγώ να προσθέσω ότι αυτά τα τραγούδια προς τιμή σας, δηλαδή, και εσύ και ο Φώτης και άλλοι ερμηνευτές τα υποστηρίζετε, και αυτό το λέμε και για τον κόσμο και σε εμφανίσεις.
2: Έτσι,
1: δηλαδή δεν κάνουμε έτσι τραγούδια για να κάνουμε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο άλλος φυσικά θα έρθει και θα ακούσει κάποιες διασκευές στις παραστάσεις, αλλά θα ακούσει και τραγούδια από τη δισκογραφία σου.
2: Επιβάλλεται
1: πλέον για εμάς που, εντάξει, είμαστε κάποια χρόνια.
2: Γιατί πρέπει να λέμε και την αλήθεια, Βασίλη, ότι ο κόσμος έχει πια βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια.
0: Σίγουρα... Ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό, όταν πηγαίνει σε κάποιο καλλιτέχνη που έχει δισκογραφία, να ακούσει και το έργο που έχει κάνει τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει νόημα αλλιώς το να έρθει να σε ακούσει κάποιος.
1: Υπάρχει και καταγραφή του σήμερα, έτσι.
2: Έτσι.
1: Γιατί αυτά τα τραγούδια που αγαπήσαμε και μείνανε, όχι μόνο ανά τις δεκαετίες, άμα βάλεις και τα παραδοσιακά, ας πούμε, ανά τους αιώνες.
2: Κάποιοι τα υποστήριξαν.
1: Υποστήριξαν και ήταν και δυνατά και μείνανε. Οπότε εμείς και θα το συζητήσουμε πιο μετά, για να σε έτσι ελευθερώσουμε, για να μην σου τρώμε το όλο το βράδυ. Αλλά αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει πολλές φορές και μαζί. Επειδή το βήμα είναι λίγο δυσανάλογο που δίνεται στα ραδιόφωνα και καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό όμως που κάνουμε είναι να παίζουμε τα τραγούδια μας, γιατί έτσι του δίνουμε την ευκαιρία να πάνε κάπου. Πολλά τραγούδια θα μείνουν έτσι.
0: Να ταξιδέψουμε έτσι.
1: Βεβαίως, θα μείνουν. Είμαστε βέβαιοι.
0: Να πω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, Βασίλη μου και Νικήτα μου, ότι υπάρχουν κάποια ραδιόφωνα που στηρίζουν τις δουλειές μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως το Ράδιο Πάρις και πολλά άλλα ραδιόφωνα. Είτε ιντερνετικά, είτε FM.
2: Και πολύ καλά το λες και το αναφέρεις. Και να τους ευχαριστήσω και εγώ και ο Βασίλης και ο Βασίλης.
1: Όλοι μας.
2: Τους ευχαριστούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι φωτισμένοι η παραγωγή στο ραδιόφωνο, και υπάρχουν άλλοι που είναι, δεν θέλω να πω, καλύτερα, γιατί θα γίνω κακός.
1: Άλλο χρώμα, τέλος πάντων. Είναι άλλο χρώμα. Ναι. Ωραία. Γιάννη, και εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τώρα ανακοινώσιμο, πάντως κάτι ετοιμάζεις, κάποιες εμφανίσεις ετοιμάζεις και... Έχεις και τώρα, βέβαια, παραστάσεις κοντά, αλλά ετοιμάζεις και για του χρόνου κάποια πράγματα.
0: Ναι, υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Να πω ότι πρόσφατα θα κάνουμε τώρα μια παράσταση σε λίγο καιρό με την Έρικα την Πατρικίου, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά τον Γενάρη θα κάνουμε μαζί με τον Φώτη Θεοδωρίδη και την Αφεντούλα τη Ραζέλη
1: μια
0: σύμπραξη. Ναι, ναι, το Φώτη, αγαπημένο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια και είναι και σπουδαίος τραγουδιστής. Και νομίζω θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο στο Χίλιες και Δύο Νύχτες. Μετά έχουμε συμμετέχω σε μια παράσταση που θα κάνεις εσύ στο 41 Street Cafe στον Ημιτό, ως guest μαζί με τη Θέλμα. Και τον Απρίλιο μετά θα είμαστε στο Κάχαντε Μούζικα, εγώ, εσύ και η Θέλμα, θα είμαστε μαζί. Θα νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ όμορφα και έρχονται ωραία πράγματα.
1: Ωραία, έτσι για να ακούει και ο κόσμος ότι αυτό συνεχίζεται από την παρέα μας και από, βέβαια, και από τις άλλες παρέες. Στηρίζουμε τα τραγούδια μας, μας αρέσει να τραγουδάμε και να γράφουμε πράγματα που έχουμε αγαπήσει. Οπότε, Γιάννη, εγώ να ευχηθώ καλοτάξιδο το τραγούδι και ό,τι κάνεις και ό,τι κάνετε και να είμαστε καλά να ανταμώνουμε όπως χθες το βράδυ που τα είπαμε ωραία και πάνω στο πατάρι.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, και στον Νικήτα εύχομαι τα καλύτερα, να είναι πάντα δημιουργικός.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Να γίνονται ωραία πράγματα και να ευχαριστιόμαστε όλοι. Και ευχαριστώ πολύ και δημόσια και τους δύο για τις δημιουργίες που μου έχετε χαρίσει.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Βράδυ.
1: Λοιπόν, πριν μπει το επόμενο τραγούδι και μιας και το αναφέραμε και το κουβεντιάζουμε, καταρχάς να σκεφτούμε ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι.
2: Το έχω έτοιμο.
1: Το έχω έτοιμο. Μένω ήσυχος και ανήσυχος.
2: Να μην είσαι ήσυχος, με φοβάσαι.
1: Η ερώτηση έτσι που κάνω καμιά φορά εδώ στους καλεσμένους, γιατί ούτε δημοσιογράφος είμαι ούτε τίποτα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει την τέχνη και κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει καταγραφή του σήμερα μέσα από την τέχνη? Καταγραφή.
2: Υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Γίνονται τόσα πράγματα, τόσα ωραία πράγματα. Δεν μπορεί να πετύχουν στον κάλαθο των αχρήστων επειδή κάποιοι δεν θέλουν. Υπάρχουν, είμαστε εδώ, υπάρχουμε, είμαστε ζωντανοί, παίζουμε, κάνουμε τα live μας όπου μπορούμε και όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Πολλές φορές, επειδή κάνοντας και αυτό, μου έρχονται πράγματα ή ανακαλύπτω τυχαία. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλα στο γούστο σου και στην αισθητική σου, αλλά πραγματικά περιηγούμε τυχαία ή μου έρχονται πράγματα που, εντάξει, και ειδικότερα και από την πιο νέα γενιά, μένω με το στόμα ανοιχτό. Εννοώ ότι βγαίνει πολύ καλό πράγμα.
2: Βέβαια.
1: Που δεν ακούγεται και έχει και στίχο καλό. Υπάρχει και καταγραφή, γιατί αυτοί αποτυπώνται και σαν ζήμος η μουσική. Δηλαδή είναι κάτι καινούργιο, αλλά και σαν στίχο. Είναι και ωραίο να ακούσει έναν 25, ένα 30, τι αφού γράζεται μέσα από αυτό που βιώνει σήμερα και πώς το καταθέτει.
2: Καταπληκτικά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιοι δεν θέλουν να βγαίνουν. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό? Είναι γραμμή? Εγώ θα το πω ευθέως. Κάποια γραμμή πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει, άμα ακούσεις τα ραδιόφωνα, παίζουν είναι μέχρι το 1990. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς. Λοιπόν, αυτό είναι καταγγελία. Εγώ το καταγγέλω έτσι. Κι ας είμαι... Ναι.
1: Μιλάμε για τα πιο συστημικά, ας πούμε, ραδιόφωνα, οι οποίοι
2: τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα. Εδώ σε παίξαμε πριν 10 χρόνια, σε ξαναπαίξαμε σιγάρι, μεγάλε. Μου το έχουν πει εμένα ευθέως.
1: Αυτό το τοπίο, εντάξει, καταλαβαίνουν οι φίλοι οι ακροατές, αυτό το τοπίο τώρα
2: ναι,
1: δεν
2: αλλά
1: είναι,
2: να σου πω και κάποια στιγμή όλοι, και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που από ραδιόφωνα μουσικά, σε εισαγωγικά μουσικά, γιατί δεν είναι μουσικά πια ραδιόφωνα αυτά, είναι εταιρικά, έχουν αλλάξει το σταθμό.
1: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Και να σου πω την
2: να το καταλάβουν ότι κάνουν μεγάλο κακό πρώτα σε αυτούς. Δεν τους ακούνε πια. Γιατί άμα τους βάλεις αυτούς, λέει, τους σταθμούς, ξέρεις ποιο είναι το επόμενο τραγούδι.
1: Το έχω ακούσει και εγώ από πολλούς πλέον αυτό.
2: Ναι.
1: Ευτυχώς.
2: Και από κόσμο που δεν ασχολείται με τη μουσική, που είναι απλοί ακροατές.
1: Που χάνει και την αξία του μετά. Αλλά το ακούσε, ναι, και δεν ξεσθενίζει, λοιπόν, χωρίς λόγο.
2: Έχουν γυρίσει τη βελόνα όλοι. Και ας το πάρουν το μήνυμα αυτοί οι κύριοι που είναι άσχετοι, γιατί είναι άσχετοι, δεν ξέρουν από τραγούδι, ούτε προσέχουν, κοιτάζουν μόνο το οικονομικό όφελος και τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οικονομικό το όφελος. Κάποτε υπήρχε ο Γεραμάνης, ο οποίος έγραφε. Εμένα έκανε την τιμή και μου έγραψε για τον πρώτο μου δίσκο ο Γεραμάνης, στα νέα, που δεν με ήξερε κανείς. Και όμως κάθισε και άκουσε το CD και έγραψε ο άνθρωπος.
1: Αυτό τιμάει αυτό που κάνει.
2: Αυτοί είναι φωτισμένοι. Ήταν φωτισμένοι άνθρωποι και υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που
1: υπάρχουν.
2: Κρατάνε.
1: Υπάρχουν αρκετοί.
2: Να μην πω ονόματα γιατί δεν κάνει.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βοηθήσανε πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουν, η δύναμη τους είναι μικρή πια.
1: Να σου πω τώρα εδώ, όχι ακριβώς ένσταση. Έχω μια παρατήρηση να κάνω, την οποία την πιστοποιώ. Μετά από, να το πω και εγώ έτσι λίγο λαϊκά, μετά από πολύ σφαλιάρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν καλά τη δουλειά τους από όσο φανταζόμαστε. Και το είδα λίγο στις τελευταίες συνεργασίες που, όπου πήρα εγώ, βέβαια, οι συνεργάτες μου και εγώ, την απόφαση να ψάξουμε να βρούμε ραδιόφωνα καλή ώρα σαν το Radio Paris, πάρα πολλά ίντερνετ, αλλά και FM. Δηλαδή, συγκεκριμένα, τα FM, ας πούμε, του κρατικού, κάνουν καλά τη δουλειά τους και ένα βήμα πιο πολύ ίσως στην περιφέρεια.
2: Στην περιφέρεια,
1: και εδώ το κάνουν, αλλά στην περιφέρεια είναι λίγο πιο...
2: Να μου επιτρέψεις να έχω τις επιφυλάξεις μου γι' αυτό.
1: Εντάξει, όπως και να έχει, υπάρχουν. Και υπάρχουν και άλλα FM, τα οποία δεν είναι του κρατικού ραδιοφώνου. Απλά πρέπει να μπεις στη διαδικασία να τους προσεγγίσεις. Ψυχοφθόρο για να μιλάμε ανοιχτά, για τον δημιουργό, για τον ερμηνευτή. Ψυχοφθόρο. Έλα όμως που τελικά είναι και αυτό κάτι, γιατί είναι πολλαπλή επαφή. Είναι πολλαπλή επαφή, δηλαδή όταν σε παίξουν και 50 και 100 ραδιοφωνά και 150, κάποια στιγμή, ας είναι μια φορά στο τόσο, το έργο σου διαχέεται.
2: Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ κάνω αυτό που κάνω, τα στέλνω και όποιος θέλει ας τα παίξει. Δεν θα παρακαλέσω ποτέ κανέναν.
1: Σίγουρα.
2: Μου επιτρέπεις έτσι.
1: Εννοείται, γι' αυτό μιλάμε για να βγάλουμε άκρη. Γιατί εγώ δεν είναι ότι τα βλέπω τόσο αισιόδοξα.
2: Όχι, υπάρχει και κάποια λέξη που λέγεται αξιοπρέπεια.
1: Πάντα.
2: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, Νικήτα, μιας και το θίγεις. Μετά από τη συνεργασία με τον κοινό μας φίλο και δάσκαλο, τώρα πώς να το πω, τον ήξερες πολλά χρόνια πιο πολύ, το Μιχάλη τον Μπουρμπούλη.
2: Μεγάλο σχολείο.
1: Μεγάλο σχολείο και για μένα. Εγώ μετά από αυτή τη συνεργασία που ας πούμε περίμενα να αγκαλιαστεί περισσότερο, άρχισα να γελάω. Κακώς τώρα, γιατί είμαι στο ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού και θα το κλείσω εδώ. Άρχισα να γελάω με συμπεριφορές και πρακτικές κάποιων ανθρώπων αντί να αρχίσω να κλαίω. Και αυτό με βοήθησε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω και να βρω ανθρώπους που τιμούν, λόγια δεν θα πω πια, πιανής και προς τιμήν της. Όχι, μου λέει, μη με ευχαριστείς που είσαι εδώ, ραδιοφωνικός παραγωγός του Δευτέρου. Εγώ κάνω απλά τη δουλειά μου. Εγώ σε ευχαριστώ, μου λέει. Αυτή η κουβέντα εμένα μου αρκεί.
2: Τέλειωσε. Ναι, σωστό. Πόσοι είναι αυτοί όμως?
1: Είναι λίγοι.
2: Έως πάρα πολύ λίγοι.
1: Αλλά μπορεί να είναι περισσότερα από όσο φανταζόμαστε. Δεν ξέρω με τη λεπίδα τώρα. Λίγο το πάω. Το πάω λίγο τοπικά για να έχουμε.
2: Okay.
1: Λοιπόν, τι τραγούδι θα ακούσουμε?
2: Λοιπόν, θα βάλουμε το Ό,τι θυμάσαι, σε στίχους του Κώστα Λάζαρη πάλι και με ερμηνεύτρια τη Μόρφωτη Τζαϊρέλη και στις δεύτερες φωνές το Φώτη το Θεοδωρίδη.
1: Αβάντι.

0: Νικήτας Βοστάνης εδώ μαζί μας στο Radio Paris, στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης ο Καραμπάρης, και πέρασε η κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά σήμερα, μιας και έχουμε εδώ πέρα καλεσμένο ο οποίος έχει πάρα πολλά να μας πει, θα πάρουμε μια μικρή παράταση. Κύριε Καναλάρχα, συμφωνείτε? Γνέφει καταφατικά, έχει ανοίξει και το νερ εδώ, το ωραίο που μου αρέσει, και να πω ξανά ότι είμαι χαρούμενος που είμαι για έκτη. Ναι, μου λέει διάφορα πράγματα που δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο του. Είμαι για έκτη χρονιά εδώ και να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους που ακούνε, μεταξύ αυτών και στην Περιστέρα Βουλγαράκη. Την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας. Καλό μήνα, Περιστέρα.
1: Και από μένα.
0: Και από τον Νικήτα. Γιατί είναι φίλη εδώ εξαιρετική.
1: Είναι εξαιρετική και γράφει και πολύ ωραίους στίχους.
0: Συνεχίζοντας λίγο λοιπόν εντάχει την πορεία, αφήνει κάποια στιγμή την Αίγυπτο ο Νικήτας με προορισμό την Ελλάδα, όπου εργάστηκε σε διάφορες ας πούμε δουλειές, κυρίως ως μηχανουργός, και άρχισε να επισκέφτεται χώρους καλλιτεχνικούς όπως Σκορπιός, Zoom, Θεμέλιο και πάρα πολλά άλλα. Δεν θέλω τώρα να κάνω ανασκόπηση λεπτομερή. Έκανε και τον ντεμπούτο του κάποια στιγμή παίζοντας πνευστά και χόρτα στην ορχήστρα του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, αν τα λέω καλά, κύριε Μοσάνη, στα Αγρίμια. Βέβαια, τα διαβάζω. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνεργασία του με το συνθέτη Σάκη Τσιλίκη, συγγνώμη, και Δημήτρη Ψαριανό. Αν θες να μας κάνεις ένα review μέχρι και, βέβαια, και το πέρασμά σου από τον Μιχάλη τον Μπουρμπούλη μέχρι το σήμερα, έτσι, για τους φίλους ακροατές, για να έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, ευρύτερη άποψη.
1: Κοίταξε, σε όλη αυτή την πορεία είχα την τύχη να γνωρίσω, τότε ήμουν ακόμα μαθητής στο ΟΔΙΟ, το Θύμιο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έπαιζε φλάουτο, και πήγα εκεί με ένα φίλο. Του λέω, παίζω κι εγώ. Εγώ τότε μόλις είχα κάνα 2 χρόνια, μην φανταστείς παραπάνω. Μου λέει, απέξε να σε ακούσω. Τώρα τι να παίξω εγώ μπροστά στο Θύμιο του Παπαδόπουλου. Τέλος πάντων, πήρα ένα φλάουτο εκεί πέρα. Και α, μου λέει, εσύ παίζεις καλά. Θα σε συστήσω, μου λέει, στο Γαργανουράκι. Γιατί εγώ, μου λέει, θα πάω με την Αλεξίου και κάτι τέτοιο. Ωραία, Θύμιο, του λέω, εγώ ξέρεις τώρα, μου λέει, μια χαρά παίζεις, ξέρω. Διαβάζεις? Ναι, μου βάλει και μια παρτιτούρα, τη διάβασα. Μου λέει, φύγαμε. Μου έκανε κάτι σεμινάρια εκεί ο Θύμιος, να είναι καλά. Και βρέθηκα ξαφνικά να παίζω με κάτι μουσικούς τεράστιους. Ναι. Κάτσα σε αυτήν την ορχήστρα 2-3 χρόνια, πόσο κάθισα. Μετά άρχισαμε μουσικές σκηνές, κάναμε μια κομπανία με κάτι παιδιά, πηγαίναμε και παίζαμε σε διάφορους χορούς, σε διάφορα τέτοια. Μετά ήρθε ο Ψαριανός με τον Σάκη τον Τσιλίκη, και κατά καιρούς έπαιζα και με διάφορους εκτάκτους, με τον Γιάννη τον Πολιάτζη, ακόμα και με τον Σταματικό Κότα είχα παίξει.
0: Πολλά σχόλια. Έτσι, ο καθένας από αυτούς είναι ένα σχολείο τώρα.
1: Βέβαια, ναι, και με τον Θανάση τον Πολυκαντριώτη.
0: Μόνο στους άσχετους έχεις συνεργαστεί, τέλος πάντων. Σαν μόνο στους ατάλλαντες.
1: Και σιγά σιγά βρέθηκα να κάνω διάφορα πράγματα. Σκάρωνα και τραγουδάκια, αλλά σου είπα τι είχε γίνει τότε. Και έτσι μπήκα στο χώρο, ας πούμε. Δηλαδή σιγά σιγά και με βήματα πολύ προσεκτικά, θα έλεγα, χωρίς πολλές.
0: Και ουσιώδη, γιατί αυτές οι συνεργασίες και αυτά τα πατάρια καλώς εννοούμενα και όλη αυτή η μουσική, ας πούμε, δράση με όλα αυτά τα ονόματα σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από το καθαρά μουσικό κομμάτι, σου δίνει μια μεσότητα ακόμα και με τον ίδιο σου τον εαυτό και στη συνεργασία, έτσι δεν
1: έτσι,
0: είναι? Ωραίο, ανακαλύψε τον εαυτό σου, έτσι. Για να μην λέμε πολλά λόγια, αν θες κάνουμε μια στάση στο Μιχάλη τον Μπουρμπούλη.
1: Πώς δεν θέλω τον Μιχάλη. Μιχάλης ήταν αγαπημένος. Και μάθαμε και πολλά πράγματα από εκεί. Εμένα μου άρεσε, εκτός από τη γραφή του, μου άρεσε που του πήγα μια φορά ένα τραγούδι που μου έδωσε να γράψω, γιατί ξέρεις τον κούρδισα και εγώ λιγάκι. Πήγα μια μέρα και του λέω, επιτρέπεται εσύ, του λέω, φίλος του Κουγιουμτζή, να μην γράψει ένα τραγούδι για τον Κουγιουμτζή, το φίλο σου. Τι είναι αυτά που μου λες, μου λέει.
0: Τρελάθηκε.
1: Ναι. Μετά από μερικές μέρες με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: ωραία, Αλεξανδρίνε, έτσι μου φώναζε. Έλα στο σπίτι σήμερα οπωσδήποτε. Πήγα και μου έδωσε ένα χειρόγραφο και έγραψε ένα τραγούδι. Το οποίο του πήγα μια μουσική, χαρούμενος εγώ, και μου λέει: πάρε αυτή την αηδία και φύγει από εδώ. Χάλια μαύρα είναι. Μου λέει: τι είναι αυτό? Άμα μου κοπήκαν τα πόδια.
0: Ευθύς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Του φτιάξα ένα άλλο τραγούδι και μου λέει: αυτό είναι. Το άλλο που μου βρίσκει ήταν. Του λέω: καλά, εντάξει, Μιχάλη. Είναι το. Άμα θέλουμε να το βάλουμε, είναι το Γαλάζιο Σύννεφο. Το τραγουδάει ο Παντέλης ο Θαλασσινός. Να μας το βάλει ο φίλος μας, ο ηχολήπτησες εδώ πέρα.
0: Μιχάλης Μπουρβούλης, λοιπόν, Νικήτας Βοστάνης.
1: Βέβαια,
0: ναι, ναι.
1: Να πω και μια πολύ μικρή ιστορία. Εντάχει, το τραγούδι ξεκινάει και λέει: στην έρημο με ξύπνησαν φωνές που τραγουδούσαν. Του εξήγησα ότι εγώ τον Μιχάλη τον γνώρισα μια φορά που με πήρε ένας φίλος μου να πάμε από την Αλεξάνδρεια στο Κάιρο μέσω του ερημικού δρόμου, γιατί έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι μες στην έρημο και ο άλλος είναι που πάει με τον Νείλο, ας πούμε. Και εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το δίσκο «Τα ψηλά τα παραθύρια» που είχε το πρώτο του τραγούδι ο Μπουρμπούλης μέσα.
0: Α, εκεί ήταν στο...
1: Ναι, και το έχει στην πόρτα σου κλειστή και εγώ κομμένος σαν κλωστή. Και λέγα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ με το φίλο μου τώρα πηγαίναμε μέσα στην έρημο. Ποιος το έγραψε αυτό το τραγούδι, γιατί μας ενδιέφερε από τότε ποιος το έγραψε. Μιχάλης Μπουρμπούλης, ποιος είναι αυτός. Του είπα αυτή την ιστορία, του άρεσε το Μιχάλη. Και έτσι ξεκινάει με το «Στην έρημο με ξύπνησαν φωνές που τραγουδούσαν».
0: Φοβερό. Αυτό ήταν συγκυρία τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιχάλης, ένας άνθρωπος που ήταν ευφυέστατος, πολυμαθέστατος. Πολύ ταλαντούχος και σε αντιμετώπιζε με αγάπη. Και ευθύτητα και με αγάπη.
1: Στην έλεγε και όλα, δεν είχε.
0: Και καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Και δεχόταν όμως και κριτική. Βέβαια. Αυτό ήταν το μεγαλείο του. Βέβαια. Φοβερός. Να ακούσουμε το τραγούδι. Βέβαια.
1: Όχι εξ ουρανού. Το Γαλάζιο Σύννεφο.
0: Διαβουλεύσεις.
1: Δεν περιέζει. Καμιά φορά και οι χωρίτες κάνουν λάθος. Είναι άνθρωποι.

0: Εδώ με τον Νικήτα μάλλον θα χρειαστεί και άλλη μια εκπομπή. Έχουμε πάει τώρα λίγο προς τα πίσω στις πιο παλιές του συνεργασίες με διάφορους δημιουργούς. Πες μας, Νικήτα, αν θέλεις, τι ακούσαμε πάλι.
1: Ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, το «Γαλάζιο σύννεφο», γραμμένο για τον Σταύρο Κουγιουμτζή.
0: Γραμμένο λοιπόν για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, το οποίο, εντάξει, είναι έτσι σημαντική στιγμή. Και εδώ εκτός αέρα συζητούσαμε για διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι ένας άλλος Αλεξανδρινός καλλιτέχνης.
1: Ναι, μιλήσαμε για τον Δάκη, ο οποίος ήταν και αυτός Αλεξανδρινός, και κάναμε, δυστυχώς, το τελευταίο του τραγούδι ήταν, που είναι σε δίσκο μέσα, είναι το παλιό δισκάκι στις στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη.
0: Να το ακούσουμε με την ευκαιρία.
1: Βεβαίως.

0: Αυτό εδώ είναι το τραγούδι Νικήτα που το έχω βάλει νομίζω από εσένα. Τις περισσότερες φορές βέβαια τώρα με τα καινούργια που μας έβαλες μου βάλει και άλλα βέλη στη φαρέτρα. Αλλά το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, είναι αγαπημένο και είναι και δικό μου αγαπημένο γιατί είναι βιωματικό τραγούδι. Δηλαδή ό,τι λέει μέσα το έχω ζήσει. Και η χαρά Ρίζου που γράψε τους στίχους το έδωσε ακριβώς. Όπως ήταν. Στο πλοίο της γραμμής, με τις βαριές αποσκευές, να φεύγουμε για να έρθουμε στην Ελλάδα.
0: Τι να πω, να χαιρετήσουμε καταρχάς τη Χαρά, γιατί είμαι σίγουρος ότι μας ακούει.
1: Βέβαια, Χαρά έτσι... είναι εξαίρετη και γράφει και πολύ ωραία και είναι και καλή φίλη, συνδυάζει πολλά.
0: Πάντως αυτό που σου λέω εδώ και που σου το είπα εκτός αέρα, αυτό το τραγούδι σε πάει εκεί κατευθείαν. Ναι. Μα με το στίχο, έτσι. Μα με την παινιά, μα με τη φωνή, μα με όλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με τον Νικήτα το Βοστάνη εδώ παρέα. Πριν όμως τον, έτσι, τον αφήσουμε για απόψε, να το ρωτήσουμε τι σχέδια έχει, τι πλάνα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει υλικό με την πώς το είπαμε, πενταγραμμίνη που έτσι έχει, σαν τον Οβελίξ, είμαι σίγουρος ότι έχει άλλο υλικό.
1: Ναι, ναι. Είμαστε στο στούντιο, γράφω διάφορες δουλειές, τελειώνω τη δουλειά του Φώτη του Θεοδωρίδη, αυτή που είπε ο Γιάννης Ολεκόπουλος με τον Κώστα το Λάζαρη, και το Μπουσάλι, το Τζέρ, το... και τη Μόρφο Τζαϊρέλη. Και ετοιμάζω και κάτι πια ωραία τραγούδια έτσι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, το φίλο μας τον καλό. Γενικά δεν κάθομαι, δεν μπορώ να κάτσω άλλος.
0: Και καλά κάνεις και για μας δηλαδή, γιατί αυτά που ακούμε είναι...
1: Θα πάθω κάτι.
0: Μου λένε εκεί στο πεντάγραμμα.
1: Ξεκουράσου, λέω αφήστε με να κουράζομαι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στον Νικήτα κάθε καλό σε ό,τι κάνει, γιατί έχει μεράκι.
1: Αντεύχομαι, γιατί και εσύ κάνεις ωραία πράγματα και δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί και άκουσα και σε έχω δει και σε live και τέτοια, εντάξει. Μακάρι να γίνονται τέτοια αξιόλογα πράγματα στην πόλη μας.
0: Θα γίνονται, όσο το αγαπάμε θα γίνονται. Και να έρχεται ο κόσμος να το στηρίζει, γιατί έτσι... Περνάνε όλοι καλά, να το πούμε έτσι απλά. Να ευχαριστήσουμε εδώ το φίλο το Δημήτρη.
1: Και από μένα Δημήτρη.
0: Καραμπάρη,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τις εδώ πέρα ηχητικές του πλέον δεξιότητες, μάλλον τις δεξιότητες του επισήμως εδώ και με τη βούλα. Ανοίγει το μικρόφωνο, τον εμπρίζωσα τώρα.
2: Είπε και κάτι εκτός αέρα ο Νικήτας. Για μια βραδιά.
1: Ναι.
2: Με έναν άλλον εξαιρετικό στιχουργό. Αυτή τη βραδιά περιμένω κι εγώ.
1: Θα τη συζητήσουμε με τον Βασίλη, ας το να το έχουμε σαν έκπληξη.
0: Ήταν δημοσιογραφικό κόλπο αυτό τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός από ηχολήπτης, κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Είναι παρεμβατικός και καλά κάνει βέβαια.
1: Δημοσιογραφικές. Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Και πολλές φορές,
2: ούτε κι εγώ δημοσιογράφος είμαι.
1: Αν λέμε, παιδί μου, εντάξει.
0: Τα λες ωραία εδώ πέρα στις εκπομπές όπως όλα εδώ τα παιδιά. Εσύ τα λες με το δικό σου τρόπο εδώ. Τα κακό σκήμενα τα φέρνεις εδώ στην επιφάνεια. Λοιπόν, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης πότε ξεκινάει να πούμε για τους... εσείς με την Ήρη και την...
2: 11 Δεκεμβρίου.
0: 11 Δεκεμβρίου, λοιπόν.
2: Και επίσημα.
0: Εδώ τα υπόλοιπα παιδιά έχουν ξεκινήσει ήδη, και η Αθηνά και η Ήρης. Και έτσι να είμαστε εδώ, να ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και όχι μόνο. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε...
1: Ναι. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είπε ο Μπάμπης Τσέρτος στον τελευταίο του προσωπικό δίσκο που κάναμε παρέα, «Η αγάπη κράταγε μαχαίρι», σε στίχους του Δημήτρη Στεφανάκη, του συγγραφέα.
0: Σε μουσική Νικήτα Βοστάνη, τον οποίο να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και φίλοι ακροατές, να προσέχετε τον εαυτό σας, αυτούς που αγαπάτε. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή και μαζί μπορούμε περισσότερα από όσα χώρια. Ως την άλλη τσακαροδευτέρα, να είστε όλοι καλά.

Oder auf alles.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
3: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης.
5: Όλο τον κόσμο στη στιγμή.
4: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me. www.radioparis.gr.

0: ζωγραφίζω ένα φιλί και τ' αφήνω στο χείλιο σου τη γραμμή.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες

τώρα πως περάσαν τόσο γρήγορα τα χρόνια. Κι όσα αγαπήσαμε τα είπαμε εγώ.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη.

Πάνω απ' τα αστέρια η σιωπή μετρά αιώνες. Σπάνει κομίτες και σκορπάνε στις ταράτσες. Πάλι μετράω στο ταβάνι τους χειμώνες.

Κι στεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και σε ξηράφια τα

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται.
3: Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
3: Ακούστε
2: την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

γεμάτος ο βυθός. Με τέτοιους δίτες είναι γεμάτος